0: Thank you.
1: Και πήρανε Sven Halen, το αν είναι CCR. Αλλά παναπαζίν Σχάρτ. Ροκ Ράδιο, Τσίστη Ροκ.